0: Πολίτια.
1: Πολίτια. Πολίτια να κάπρισο.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najbolja družba.
1: Sonce, plaža.
4: Poletje je za